by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop mix. Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

Top Mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Μιχάλης Ραυτόπουλος. Τα Spy.

Non-Stop Mix by Michalis Raftopoulos. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες. Ζήσε την ένταση.

Non-Stop Mix by Michalis Ravtopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ravtopoulos. Τα

0: Music Club.
1: Music Club.
0: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: Club 105,8.
1: Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
0: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
0: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
6: Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Club.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ, Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιό Μήλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
9: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Good morning. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Δευτέρα. Monday. Monday. Monday. Δευτέρα. 27 Ιουλίου 2026. Μέρα Δευτέρα. Δευτέρα. 07, 01 και 38 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μας και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο, στο πρώτο, μα ραδιόφωνο, στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8, με πάρα πολύ όρεξη, το πάρα πολύ πρωινό μας, η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, 7 με 11 κάθε πρωί. Λίγο αργότερα έρχεται και η Μάνια. Στις 11 μετά, όταν ξυπνήσει, έρχεται και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In the Mix. Το απόγευμα είναι ο Χάρης. Το βράδυ είναι η Ελένη με την Τοντόρα 8 με 10. Και μετά τις 10 το πρόγραμμα και πάλι In the Mix. Αυτό είναι το πρόγραμμα, το Daily Program. Daily Program. Εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα, ημέρα Δευτέρα, με πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Με βροχές και καταιγίδες και αέριδες που είχαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, κατακλυσμό έκανε σε διάφορες περιοχές, σε άλλες περιοχές δεν έριξε σταγόνα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά πέρασε και αυτό το υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και ξεκινάει μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα. Σήμερα ημέρα Δευτέρα, 27 Ιουλίου, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε, θα πούμε ανέκδοτα, θα κάνουμε χαβαλέ, θα δώσουμε δώρα, θα κάνουμε διαγωνισμούς, θα παίξουμε με τους ακροατές, θα πειράξουμε λίγο τη Μάνια, θα μας πειράξει λίγο η Μάνια, θα παίξουμε επιτυχίες και ξανατούμπαλι πάλι από την αρχή. Και θα περάσει η ώρα ευχάριστα και σήμερα μέχρι τις 11 το πρωί. Οπότε, ladies and gentlemen, good morning.

0: καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, το καλοκαιρινό σας ραδιόφωνο είναι εδώ, παίζοντας και καλοκαιρινά τραγούδια. Όχι μόνο καλοκαιρινά τραγούδια, και καλοκαιρινά τραγούδια για αυτό το υπέροχο και πάρα πολύ ωραίο και ζεστό καλοκαίρι του 2026. Πάντα παρέα εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης. Την καλημέρα μας, good morning. Σήμερα ημέρα Δευτέρα, 27 Ιουλίου, ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:22 και δύση του ηλίου θα έχουμε στις 20:40. Μικραίνουν οι μέρες. Κάθε μέρα εδώ λέμε τι ώρα δύο ήλιος. Ξεκινήσαμε από το 48, πήγαμε στο 50-52, δηλαδή εννοώ 20:50, δηλαδή 9:10 κτλ. Και τώρα φτάσαμε στο 9:20. Πω, νωρίς είναι ακόμα, νωρίς είναι ακόμα να μικραίνουν οι μέρες. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Χρόνια πολλά και στον Παντελή. Του Αγίου Παντελεήμονα σήμερα. Παντελεήμον, Παντελής, Παντελίτσα, Παντελίνα. Γιορτάζει επίσης και το όνομα Ανθούσα. Άγιος Παντελεήμον, μεγαλομάρτης. Όλοι έχουν να κάνουν με τους μάρτιδες, κυρίες και κύριοι. Με ύψιλον βέβαια είναι αυτός, αλλά τέλος πάντων μάρτης είναι, πως ακούγεται είναι το θέμα. Μεγαλομάρτης της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 27 Ιουλίου. Ο Παντελεήμων Παντελής ή Παντολέων, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, καταγόταν από την Νικομίδια της Μικράς Ασίας. Μα πού τα ξέρει αυτά τα πράγματα ο παρουσιαστής? Πού έχει μεγαλώσει? Στο Άγιο Όρος έχει μεγαλώσει, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, αυτά, χρόνια πολλά σας. Αν γιορτάζετε σήμερα, happy birthday to you. Αν έχετε γενέθλια σήμερα ή τέλος πάντων αν γιορτάζετε κάποια επέτειο, εμείς είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι για να σας πούμε τα χρόνια μας πολλά. Να, παρεπιπτόντως, αν σήμερα τώρα εδώ διαβάζω, το 1940 ο Bugs Bunny, αυτό το κουνέλι με τα καρότα και τα λοιπά, το κινούμενο σχέδιο δηλαδή, έκανε τον ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, πρώτο στον κινηματογράφο, ο Bugs Bunny, με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων, ένας άγριος λαγός. Μα πού τα ξέρει αυτά ο παρουσιαστής, ρε φίλε. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1948 ο Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ. Αυτά είναι. Και επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1992 η Τζένι Καρέζη, αγαπημένη ηθοποιός, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Ευγενίας Καρπούζη. Έτσι τη λέγανε την Τζένι Καρέζη, Ευγενία Καρπούζη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μουσική, κυρίες και κύριοι. Να βάλουμε λίγο τον κολλητό μας, το Σάκη Ρουβά. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Δέσποινα Βανδύ. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε λίγο το Viber εδώ του σταθμού, διότι περιμένουμε και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας, τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου και ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας τους υπόλοιπους. Κυρίες και κύριοι, καλά, όχι μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, από οπουδήποτε τέλος πάντων και αν μας ακούτε, μας ενημερώνετε που έχει κίνηση, που δεν έχει κίνηση, που έχει λακκούβες, που δεν έχει λακκούβες, αν γίνεται κάποιο μποτιλιάρισμα και τα σχετικά, και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας και τους υπόλοιπους. Να θυμίσουμε λοιπόν άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, το Viber, το οποίο το γράφει και το RDS, δηλαδή τα γράμματα που εμφανίζονται στο ραδιόφωνο αν είσαι στο αυτοκίνητο, περνάνε κάτι γράμματα εκεί. Τέλος πάντων, αυτό λέγεται RDS, δηλαδή Radio Data System. Αυτό εκεί γράφει, αν δεν θυμάστε και το νούμερο που το λέμε εδώ από την εκπομπή, γράφει εκεί πέρα το νούμερο του Viber, το τηλέφωνο, γράφει διάφορα στοιχεία για το σταθμό, για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Αλεξία. Αλεξία, καλημέρα μου. Λέει Παναγιώτη, θα μας βάλει λίγο Ελένη Φουρέιρα που είμαστε στο αυτοκίνητο. Εννοείται θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Να πάω και στη φίλη μου την Έφη. Έφη, καλημέρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, είσαι άπεκτος. Μα η αλήθεια είναι αυτή. Σε ακούμε πάλι από τη δουλειά και θα ήθελα να μας βάλεις, αν μπορείς, από τους Pixlax το τραγούδι Έπαψες Αγάπη να θυμίζει. Για δούμε, το έχουμε εδώ. Έπαψες. Το μαγαζί, το έχει εδώ το μαγαζί. Εννοείται ότι το έχει το μαγαζί, κυρίες και κύριοι. Θα βάλουμε λίγο Pixlax. Και έχω ετοιμάσει και λίγο Χρήστο Κυριαζή, το επιμένω. Και μετά λίγο αργότερα, λίγο Ελένη Φουρέιρα, το Reggaeton. Και Δέσποινα Βανδύ έχει το πρόγραμμα. Και Στέφανο Κορκολή και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Σάββατο.
1: Το ράδιο στο τέρμα.
0: Και πού πάμε?
2: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 23 και 23 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Βρείτε μας και στο Instagram, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger και όλα τα σχετικά και όλα τα social media. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε παρέα, να κάνουμε το γάμο σας, την βάπτιση, το πάρτι σας, το πριβέ πάρτι, το πριβέ πάρτι γενεθλίων, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να βρούμε και νέες ημερομηνίες. Επίσης, μπορείτε να βρείτε το σταθμό το σταθμό και στο Instagram σαν Music Club 105,8, Instagram, Facebook, TikTok. Επίσης, σε όλα τα social media όπου κάνουμε και διάφορους διαγωνισμούς. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Instagram, άλλοι γίνονται με παιχνίδια στον αέρα, άλλοι με ένα απλό τηλεφώνημα, άλλοι με ένα απλό μήνυμα, άλλοι με το Facebook. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να κερδίσετε τα πάρα πολύ ωραία και πλούσια δώρα που κάθε μέρα, καθημερινά, δίνουμε εδώ στην εκπομπή και στον σταθμό. Πριν πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό στις 7.30, ladies and gentlemen, θα παίξουμε λίγο Χρήστο Κυριαζή, το επιμένω από τα παλιά. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελένη Φουρέιρα, το reggaeton, για ημέρα Δευτέρα, σήμερα 27 Ιουλίου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαβάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζεις.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο αλλιώς. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στο Music Club 105,8, 07 και 35 και 43 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. 27 Ιουλίου. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058 για τις καλημέρες σας, για τα βίντεό σας, για τα voice.

0: Αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία. Η Μάνια τώρα θα μας πει κάτι το οποίο θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό, λέει, και θα γελάσουμε.
2: Για όχι, δεν είπα εγώ θα γελάσουμε. Εγώ πότε εκνευρίστηκα.
1: Νόμιζα.
2: Λοιπόν, γνωρίζετε τώρα το τελευταίο διάστημα ότι έχουμε βάλει κάτι ρυθμιστές κυκλοφορίας, κάτι κάμερες κυκλοφορίας, κάτι χαμός εκεί στα φανάρια στην Παραλιακή. Και προχωράω εχθές στην Παραλιακή.
1: Ναι.
2: Και τα δέντρα, τα αλμυρίκια εκεί είναι ακούρευτα. Είναι άκοπα.
1: Άκοπα.
2: Και δεν φαίνεται το φανάρι. Βλέπω λοιπόν εγώ ότι υπάρχει ροή. Δεν βλέπω ότι είναι πορτοκαλί.
1: Μάλιστα.
2: Και φαίνεται ένα πάρα πολύ απότομα.
1: Μάλιστα.
2: Και λέω τώρα εγώ, έχουμε φτάσει στο επίπεδο Pro Max και το απλό δεν το έχουμε καλύψει. Δηλαδή είναι δυνατόν να κρύβουν τα αλμυρί και τα φανάρια στην παραλιακή οδό Ηρακλείου?
1: Συμβαίνουν αυτά. Μπορείς, Μάνια, άκουσε με να σου πω, για να μην εκνευρίζεσαι με αυτή τη μούρη, γιατί δεν μπορώ να τη βλέπω. Όταν είναι εκνευρισμένη αυτή η μούρη σου, είναι σαν
2: καλά, κοιτάξτε τα μούτρα στον καθρέφτη, ναι, και μετά σχολιάζει το ξένα μούτρα.
1: Να βλέπω πάντα στεναχωρημένο.
2: Πάντα με έλεγε και η ξαδέρφη μου ότι ήμουν μικρή.
1: Αφού μοιάζει με πάντα.
2: Ναι, γιατί έχω μαύρη κύκλη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάρε ένα ψαλίδι, σταμάτα, κόψε τα αλμυρίκια και όλα
2: το
1: καλά.
2: Ξέρεις ότι αυτό που λες είναι παράνομο και μηνύσιμο από το Δήμο? Το ξέρεις? Το ξέρεις ότι στην Αλικαρνασσό, να τα πω και αυτά τώρα, στην Αλικαρνασσό και το μαγαζί μου έχουμε ένα παρτέρι, με λουλούδια.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Και πάνε εκεί από τη γειτονιά και το ποτίζουν και είχαν τσακωθεί με το Δήμο.
1: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν πρέπει, λέει, να τα πειράζουμε, που τα έχουν απότιστα.
1: Καλά,
2: που είχαν μαραθεί. Που οι άνθρωποι πηγαίνανε και τα ποτίζανε με δικό του νερό, γιατί αυτοί βαριόντουσαν να πάνε τα ποτίσουν. Και ήρθε μια μέρα ένα ειδικό εκεί πέρα από το Δήμο και του λέει: δεν το ξανακάνετε, λεφτά.
1: Καλά, σου λέει: μην το ξανακάνει αυτό.
2: Δεν είναι ιδιότητά σα. Αν τα αφήσουμε εκεί να μαραθούνε.
1: Καλά, σου λέει: μην τα ξανακάνει.
2: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Μην
2: ξαναγίνει. Ούτε τα ρολόγια στο Δημαρχείο δεν δουλεύουν εδώ πέρα.
1: Όταν λες τα ρολόγια, εννοεί το TikTok.
2: Του Δήμαρχου, το δικό του.
1: Α, ή τα ρολόγια του νερού.
2: Καλά, αυτό δεν θα το σχολιάσω, άλλη συζήτηση.
1: Ή το σπάω τα ρολόγια.
2: Μη μου τα λες τώρα αυτά, γιατί θυμήθηκα τώρα επίση ότι δεν έχουμε και νερό στο μαγαζί στο κέντρο. Δηλαδή, πραγματικά όχι, μπράβο.
1: Και πώς κάνετε μπάνιο?
2: Στο μαγαζί στο κέντρο δεν κάνουμε μπάνιο, απλά δεν μπορούμε και να σφουγγαρίσουμε. Δεν βαριέσαι, μωρέ.
1: Πάρε από κανένα διπλανό, κανένα.
2: Άμα δεν έχω, εγώ πώς θα έχει, μωρέ, ο διπλανό?
1: Ξέρω εγώ, πάρε μια εξάδα νερό. 2 ευρώ κάνει, άδεια στο νερό μέσα και σφουγγάρισε.
2: Α, δεν το είχα σκεφτεί, ρε εσύ. Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Παναγία τη Μάρτη εκεί, εσύ. Για όλα υπάρχει λύση.
2: Δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μάνια, δανδουλάκι, χειροκροτάμε, κύριε Σκεφτή.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μετά από την ταραχή μου, να σα πω ότι και σήμερα στην παρέα μα φυσικά είναι η Mediastrom με summer sales έω μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Να πάτε μια βόλτα μέχρι τηλεοφόρο Γνωσού 256 ή τηλεοφόρο 62 Μαρτύρων 171, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου, έτσι για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, και φυσικά Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπεοδος ΙΤΑ.

0: από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
1: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
0: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
1: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
0: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
7: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
6: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
7: Άρε Ζήνονα.
6: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
8: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
8: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
8: Και τώρα?
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
9: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
6: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
9: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
11: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
12: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
13: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
12: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
14: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
15: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
16: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
17: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
18: Μα είναι βραδιά bowling.
17: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
18: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
16: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
18: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
19: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς, Ladies and gentlemen, καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Music Lab 105,8. Είναι η μοναδική, χειροκροτάμε.
20: Ναι.
19: Είναι η ανυπανάληπτη η Μάνια η Δανδουλάκη κάθε πρωί.
20: Ναι, ναι, βεβαίως.
19: Από τις 7 έρχεται εδώ, 7 μέχρι 11, εδώ στο Music Lab 105,8. Μπράβο,
20: η αλήθεια
19: Μάνια.
20: Να λέγεται.
19: Μπράβο,
20: να λέγεται
19: Μάνια.

0: Αγαπημένη φίλη, η Μάνια η Δανδουλάκη είναι εδώ στην παρέα μας και θέλει να σας πει.
1: Θα σας πω.
0: Διάφορα.
1: Λοιπόν. Γενέθλια για τη Δήμητρα Αλεξανδράκη. Κάτσε να δω πόσο χρόνο είναι.
0: Η Αλεξανδράκη
1: γίνεται.
0: Δήμητρα είναι αυτή η φίλη της Ιωάννας Τούνη.
1: Ναι, μωρέ, και εσύ μοντέλο είναι. Που πάει και στο.
0: Από την Ιερά Πέτρα που πού είναι.
1: Ναι.
0: Α, Δήμητρα Αλεξανδράκη.
1: Βεβαίως.
0: Ωραίο κορίτσι, ωραίο κορίτσι.
1: Είχε πάει τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, να θυμίσουμε ότι την είχαμε γνωρίσει στο Next Top Model.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Το θυμάσαι
0: αυτό. Μα Παναγία μου, όλη μέρα Next Top Model βλέπω.
1: Παναγία μου. Α, 32 που κλείεται, το δέχομαι. Είναι δηλαδή, συγγνώμη, μόνο 2 χρόνια μεγαλύτερα από μένα είναι Δήμητρα Αλεξανδράκη.
0: Πόσο να είναι,
1: δεν γίνονται αυτά, είναι τουλάχιστον 35.
0: Ναι, εντάξει, και εσύ τουλάχιστον.
1: Πω. Μα δες τώρα, το 2018 είμαι, λέει, 28 χρονών. Βγάλε μου τα χρόνια.
0: Το 2018 έλεγε είμαι 24.
1: 28.
0: Α, 28. Και το 2026 είναι 32.
1: Δεν έχουν περάσει 8 χρόνια. 8 και 8.
0: 16.
1: Άρα.
0: 35.
1: 6.
0: Α.
1: Μα δεν θα με μεγαλώνετε εμένα έτσι τώρα, μην τρελαθώ.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πού σου πω τι είναι, στις Μαλδίβες σου πα.
0: Κάπου έχει πάει διακοπές γιατί είχε γενέθλια και όποιοι έχουν γενέθλια, άλλη δουλειά δεν έχουν, να πηγαίνουν 8 μέρες στις Μαλδίβες για διακοπές.
1: Το αγόρι της της έκανε το ταξίδι έκπληξη.
0: Εσύ να τα βλέπεις, Μάνια.
1: Εμένα το λες.
0: Αγόρι δεν έχουμε, η γυναίκα έχουμε εμείς.
1: Βεβαίως. Ναι. Να τα ακούγε σαν γυναίκα σου, γιατί δεν περιμένει από σένα να τη κάνει ταξίδι δώρο.
0: Ναι, τι έκανα.
1: Πού, στον Τούτσουρο.
0: Στον Τούτσουρο. Ναι, τέλος πάντων, παρακάτω.
1: Ναι, και έκανε και αυτό με τις φλόγες, το happy birthday από πίσω, αποκλείται με το ξύδι στις Μαλδίβες. Το κάνει και η Κουτσή Μαρία όταν πάει εκεί πέρα σε γενέθλιά της.
0: Αυτή η Κουτσή Μαρία τι κάνει, καλά.
1: Το πόδι της καλύτερα είναι.
0: Καλά, το πόδι.
1: Μας έστειλε τώρα, μια και είπαμε έτσι για γενέθλια, μας έστειλε εδώ πέρα και η ακροάτρια μας η Ελευθερία, που είναι στο ξενοδοχείο και θέλει να αφιερώσει τη συνάδελφό της τη Φιλιό που έχει γενέθλια. Άκου τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Το χρόνια πολλά της Φουρέιρα. Να το αφιερώσουμε και στη Φιλιό και στην Αλεξανδράκη.
0: Παναγία μου, εννοείται.
1: Ναι. Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Πάρα πολύ ωραίο, ναι. 6970-11-1058 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τα voice messages κτλ. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μάνο. Μου λέει, αδερφέ μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αφιερώνω στη γυναίκα μου όλο το πρόγραμμα. Έτσι είναι οι άντρες.
1: Μπράβο.
0: Τα βλέπεις, Μάνια, εδώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να πάω και στο φίλο μου τον Γιάννη. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στον Κώστα που είχε εχθές τα γενέθλιά του και να βάλει το τραγούδι Ο Πενιντάρης του Ζαμπέτα. Ο 50. Το ξέρεις το τραγουδιστό?
1: Ναι, μωρέ, το ξέρω.
0: Λέω, μήπως δεν το ξέρεις. Τέλος πάντων, εμείς
1: πάρα πολύ ωραίο.
0: Επιστρέψουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο Χάρη Βαρθακούρη. Το χωρίς εσένα δεν υπάρχω. Θα τα αφιερώσουμε στη Μάνια τη Δανδουλάκη, η οποία με τη σειρά της τα αφιερώνει στο σκύλο της, στο Μπίτσι.
1: Άσε με και το έχω αφήσει αυτό το σκυλί.
0: Πάλι σε κατούρισε.
1: Όχι, στον εκπαιδευτή.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.
5: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. 09 και 13 και 16 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Ανοίγει σήμερα ένας νέος εξοδικαστικός μηχανισμός, ρύθμιση χρεών στην εφορία έως 420 δόσεις.
6: Πεθάνετε και ακόμα θα διπληρώνετε δόσεις.
5: Εάν χρωστάτε για κάποιο λόγο και σας έχουν κλείσει και τους λογαριασμούς, μπορείτε τώρα να τους ξανανοίξετε. Ρύθμιση, ελάχιστο ποσό για τη ρύθμιση είναι τα 50 ευρώ. Μπορείτε με 50 ευρώ να ξανανοίξετε τους λογαριασμούς σας.
6: Α, νόμιζα ότι άμα χρωστάς 50 ευρώ μπορείς να κάνεις 400 δόσεις.
5: Όχι ρε, όχι, όχι. Λέω ρε παιδί μου, ελάχιστη. Η δόση θα είναι τα 50 ευρώ.
6: Είναι πολλά τα 50 ευρώ για αυτό το αποτέλεσμα.
5: Συμπώ, καθόλου, καθόλου. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Σούπερ Μάριο, τον Χεζόνια, που φεύγει από την Ρεάλ. Πάμε λίγο αθλητικά και συμφώνησε να πάει στο NBA με τους Cleveland για ένα χρόνο. Ο Κροάτης Superstar αφήνει την Ευρωλίγκα και τη Ρεάλ προκειμένου να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και το NBA. Ο Μάριο Χεζόνια επιστρέφει στο NBA μετά από 7 χρόνια. Πήγε στους Cleveland Cavaliers. Ωραία μέχρι εδώ.
6: Μα ποιος τον το Χεζόνια, εδώ πέρα έφυγε ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό.
5: Ναι, να καλά.
6: Ναι. Αυτά. Μετά έχω μεγάλη στενοχώρια.
5: Εντάξει, πού πήγε, πού πήγε.
6: Δεν ξέρω, μου είπε το χρόνο σε μια ομάδα της Ολλανδίας, δεν τη θυμάμαι την ομάδα.
5: Ναι, ναι, τέλος πάντων, άκουσε με. Μάριο Χεζόνια, για ένα χρόνο. Πώς, για ένα χρόνο έκανε συμβόλαιο. Πόσα λεφτά θα πάρει από τους Cleveland Cavaliers για ένα χρόνο?
6: Ρε εσύ, δεν ξέρω πώς θα πάρει ο Χεζόνια. Γιατί εγώ τώρα τελευταία συζητάω έτσι για αθλητικά κάτι ποσά και μου πέφτουν οι αντάβιες. Ναι, δεν ξέρω πόσο, ό,τι και να πεις θα το πιστέψω. Ναι.
5: 3 εκατομμύρια δολάρια.
6: Ψοφοδουλειές. Παραπάνω μου λέγανε εμένα τις προάλλες.
5: 3 εκατομμύρια το χρόνο.
6: Έλα, δεκαημένε, ξέρεις πώς τρώγονται αυτά στην Αμερική.
5: Πώς τρώγονται.
6: Έχεις πάει για ένα φαγητό.
5: Καλά, εντάξει. Θα μπορούσε να έρθει, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό να του δίνει 5 εκατομμύρια ο δικός μας, ο κολλητός μας. Και όλα καλά.
6: Βεβαίως.
5: Τι πήγε τώρα στους Cleveland Cavaliers και έκανε ένα χρόνο συμβόλαιο.
6: Πόσο έχει τον νίκη στην Αμερική. Συμφωνώ. Και πόσο στη Γλυφάδα.
5: Καλά, τους θα πληρώνουν και εσύ τώρα. Ηρέμησε, ρε Σημάνια. Είναι δυνατό.
6: Λέμε, ρε παιδί μου τώρα.
5: Είναι δυνατό μην το πληρώνουν το νίκιο.
6: Κατάλαβες τώρα.
5: Που λέει ο λόγος.
6: Ναι, ναι, ναι.

0: Μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Instagram της Μάνιας, Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια, στο δικό μου DJ Παναγιώτης Μάρτης, και βέβαια στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Εσύ ο Τζολάκης μου λέει τώρα εδώ, έφυγε από τον Ολυμπιακό, μου λέει τώρα εδώ η Μάνια και στεναχωρήθηκε.
2: Πήγε στη Χάλ, ναι.
1: Α, στη Χάλ, Ολλανδική είναι αυτή.
2: Όχι.
1: Το Βέλγιο.
2: Όχι, όχι.
1: Από τη Νέα Γουινέα.
2: Αγγλική, αγγλική.
1: Χάλ, τι λένε.
2: Χάλ Σίτι.
1: Αυτές είναι ομάδες. Αλλά πού να τα ξέρει εδώ πέρα το αγόρι της Μάνιας, τη Δανδουλάκη, που τη κάνει μισή την ενημέρωση. Μισά τη τα είπε. Δεν την ξέρουν σε.
3: Είπε μισά, σε ακούω, τι λες, αγόρι μου.
1: Δεν είπα τίποτα για τα αγόρι σου. Είπα απλά ότι στη Χάλ πήγε, λέει εδώ ο άνθρωπος. Δεν είναι.
3: Μου είπε την ομάδα, δεν τη θυμόμουν. Γιατί να τη θυμάμαι.
1: Εντάξει, είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η ομάδα. Δεν την ξέρει ούτε. Δηλαδή η μάνα τη, α πούμε, δεν πιστεύω να.
3: Εγώ βέβαια εκτιμώ ότι είναι λάθος κίνηση, διότι αυτοί θα πέσουν, να το θυμάσαι.
1: Γιατί θα πέσουν, δεν είναι καλός ο.
3: Εντάξει, φτάνει ο Τζολάκης. Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός.
1: Πάρα πολύ καλός, ναι. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, την καλημέρα μας όλο τον κόσμο. Μας στέλνει συνέχεια μηνύματα, μας στέλνει εδώ συνέχεια.
3: Ακατάπαυστα.
1: Ακατάπαυστα, non-stop. Μηνύματα αγάπης. Ξαναλέω, μπορείτε να στείλετε και στη φίλη μας την Μάνια εδώ, την Δανδουλάκη.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Στο Instagram, Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια. Έχει, είπαμε, το Κουζινικά έχει εκπτώσεις. Έχει σερβίτσια φαγητού για σένα που θες να φτιάξεις το σπίτι σου από 29,90, Μάνια.
3: Πήγαμε, εμείς δεν πήγαμε τις προάλλες και πήραμε κάτι μαχαίρια.
1: Αλήθεια.
3: Και κάτι πυρούνια, βεβαίως.
1: Σαβαρά, μπράβο.
2: Μαχαίρια.
1: Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Μάνια, μπράβο. Μα είσαι εσύ μια νοικοκυρά.
2: Κορίτσια σπίτι.
1: Είσαι εσύ μια νοικοκυρά. Κορίτσια σπίτι. Εννοείται. Είναι απέναντι από το μαγαζί. Το Κουζινικά είναι απέναντι από το μαγαζί τη Μάνια.
3: Το Money D κλείσαμε 2 λεπτά και πήραμε τα πυρούνια και ξαναγυρίσαμε στη Βάρδια.
1: Money D Clothing Bar που ανεβάζει συνέχεια και βίντεο η φίλη μας η Μάνια με τα καινούργια τα ρούχα.
3: Άντε να σας κάνω τώρα ένα spoil. Μπείτε στο money.gr. Έχει ανέβει ένα πάρα πολύ ωραίο summer mystery bag που έχει 35 ευρώ και τι έχει μέσα, πες.
1: Δεν ξέρω.
3: Α, έχει ένα summer φόρεμα. Ναι. Άκου τώρα να δεις που είναι best seller. Έχει παρεό για την παραλία και scrunchy με 35 ευρώ. Τρία προϊόντα. Μπράβο. Πού τα έχεις ξάδει.
1: Πήγε η Σίλια Κρυθαριώτη, η οποία και αυτή είναι πολύ όμορφη.
3: Συνάδελφος.
1: Με την Σοφία Βεργάρα, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται στη Μύκονο, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Ακόμα στη Μύκονο, ναι, ναι.
1: Μα έτσι πάνε διακοπές.
3: Δεν δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Μα έτσι πάνε διακοπές. Όσα και εσάς πάτε 2 μέρες στο Τζούτσουρα και λέτε, ω, ξεκουράστηκα. 6 μήνες πας διακοπές.
3: Εγώ προσωπικά δεν πάω στο Τζούτσουρα γιατί έχει λογοκέφαλος.
1: Ναι, δεν πειράζει, λοιπόν. Ανέβηκε λοιπόν και χορέψανε. Έκανε για ένα σοου μόδας.
3: Έλα, catwalk έκανε μια ώρα.
1: Ποιος?
3: Η Κρυθαριώτη.
1: Ναι, στο Παρίσι.
3: Ναι.
1: Και μετά πετάχτηκε 2 λεπτά στη Μύκονο.
3: Τι την νοιάζει για αυτήν.
1: Oh,
3: τι νοιάζει. Και εσύ μου που λέγεις ένα πέπλο 20.000 ευρώ θα σε νοιάζε.
1: Τι είναι το πέπλο.
3: Το τούλι που βάζω στα μαλλιά είναι ύφα. Τι να σου εξηγήσω τώρα πιο απλά.
1: Σίλια, κάτσε να δω. Σίλια Κρυθαριώτη με ακολουθεί αυτή.
3: Σίγουρα. Σίλια. Αυτή δεν σε ήθελε παλιά.
1: Αυτή δεν με είδε.
3: Πώς λύτωσες.
1: 439.000 followers έχει. Αυτή τώρα είναι, έχει και καλά, είναι σαν ανάλογο το μαγαζί σου εσένα.
3: Καμία σχέση.
1: Όχι.
3: Κοίτα, εδώ σου πω.
1: Θέλω
3: εγώ,
1: να πω, νηφικά
3: πούμε,
1: μόνο ή και ρούχα.
3: Όχι, ράβει τα πάντα.
1: Α, ναι.
3: Ράβει, αλλά ράβει τώρα, εντάξει, η γυναίκα τώρα ράβει την Τζέιλο, α πούμε.
1: Γιατί βλέπω τώρα εδώ. Μπήκα τώρα στο Instagram και έχει εδώ φωτογραφίες. Αυτή εδώ ποια είναι. Αυτή δεν είναι
3: η Τζέιλο, δεν είναι.
1: Όχι, αυτή είναι η Beyoncé.
3: Α, η Beyoncé, έτσι μπερδεύω αυτές.
1: Συγγνώμη, η ράβη για την Beyoncé, η Σίλια Κρυθαριώτη.
3: Ναι, η Καρντάσιαν έχει το ενεργητικό τη Beyoncé.
1: Συγγνώμη, και εσύ δεν ράφει ούτε για τον Παναγιώτη το Μάρτι.
3: Μα τι να σου ράψει, ένα νηφικό.
1: Όχι, νηφικό,
3: ρε. Τι να πω, είσαι παιδί μου.
1: Μπορεί να μου ράψει, α πούμε, δεν ράφει ένα πατελόνι, ένα πουκάμισο. Ένα...
3: Δεν ράβω άντρε, εγώ δεν θέλω καθόλου. Μόνο τα κορίτσια
1: μόνο
3: μου ράβω.
1: Κορίτσια.
3: Έραψε και το νηφικό τη Αθηνά Κονομά που σου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ποιο, η Σίλια Κρυθαριώτη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική αφήνοντας εδώ την Beyoncé, η οποία είναι. Αυτή με ήθελε. Μια επειδή έλεγες ποιες με θέλανε, ας πούμε, κτλ.
3: Πραγματικά.
1: Η Beyoncé, μηνύματα, μας δείξω μηνύματα τώρα εδώ, ας.
3: Δεν πήγες τώρα να μείνεις στο Λος Άντζελες με την Beyoncé, έφτασες στο χουδέτσι με τη Ρένα. Τι να πει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
2: Do, Na, To, Fa, E και Si.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένη κωδική πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
3: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο. Το πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Είναι καλοκαίρι, κάνει ζέστη, άλλοι πάνε διακοπές. Κι εμείς είμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή. DJ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 το ραδιόφωνο αλλιώς. Και να θυμίσουμε για ένα πολύ ωραίο μεγάλο κριτικό γλέντι με τον αγαπημένο του Γιώργου του Κοκολοδημητράκη, το Γιώργο, το πώς το λένε, το
1: Γρηγόρη.
0: Το Γρηγόρη το Σαμόλι.
1: Χθες το συζητούσα αυτό το γλέντι πάλι, παιδιά. Θα γίνει χαμός, ήταν το μεγαλύτερο γλέντι της χρονιάς.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και σας περιμένουμε όλους.
0: Με τον Γρηγόρη το Σαμόλι στο Παγκρίτιο Στάδιο, Σάββατο 1 Αυγούστου, 9 η ώρα το βράδυ, παρέα με το Music Club 105,8.
1: Εννοείται. Εγώ θα είμαι εκεί πρώτη.
2: Ρίξε ένα Σαμόλι.
1: Μα δεν πρέπει.
0: Λοιπόν, ακούστε. Θα δώσω μία διπλή πρόσκληση αμέσως σε λίγο. Για το Γρηγόρη, για το Γρηγόρη το Σαμόλι, για τη μεγάλη αυτή συναυλία. Πώς θα τη δώσουμε την πρόσκληση?
1: Με το Instagram του σταθμού.
0: Θα τη δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Πότε θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε σε λίγο. Θα βάλω σε λίγο, για λίγο μόνο την αρχή, 2-3 νότες από τον...
1: Έλα, βάλε 5-6 το λιράρι.
0: Από το λιράρι θα βάλουμε 2-3 νότες. Μόλις ακούσετε τις 2-3 νότες από το Γρηγόρη το Σαμόλι και το Λιράρι, θα στείλετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα γράψετε Γρηγόρης κενό ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και το πρώτο μήνυμα θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Συμφωνούμε, κυρία?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μας εδώ και στην φανατική ακροάτρια της εκπομπής, την Μαρία την Παυλάκη, η οποία θέλει πώς και πώς να φύγει μάνια από τη θέση της για να έρθει αυτή εδώ να κάνει εκπομπή.
1: Ναι, ναι, μα μου το έλεγε εμένα τις προάλλες, μα φύγε, θέλω πάρα πολύ να γυρίσω.
0: Ναι. Προς το παρόν θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη, το Εμένα Μόνο. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κώστα Μπίγαλη και μετά θα βάλουμε και λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, που έρχεται επίσης ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρέα με το Music Club 105,8. Έρχεται στο Κούμπα, Κούμπα Seaside Experience,
1: Κούμπα.
0: Στην Αμουδάρα, και θα παίξω εγώ μουσική και πριν και μετά τη συναυλία, δηλαδή και warm up και after party.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, η ώρα είναι 11 παρά 20 και το δώρο που θα δώσουμε τώρα σε λίγο στους ακροατές είναι μια διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.
2: Τέλειο δώρο.
1: Για να πάτε όποτε θέλετε, να παίξετε εκεί, να κάνετε τις βουτιές σας και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Το παιχνίδι που θα παίξουμε σήμερα λέγεται Ανακατεμένα γράμματα.
2: Ω, καινούργια παιχνίδια βρήκες πάλι.
1: Τα ανακατεμένα γράμματα. Θα κάνουμε μια πρόβα τώρα εδώ με τη φίλη μας τη Μάνια τη Δανδουλάκη, να καταλάβετε πως παίζετε, και μετά θα παίξουμε με τους φίλους ακροατές. Το τηλέφωνο μας είναι το 2810-370-888. Θα βγείτε στον αέρα για να πάρετε μια διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus.
2: Εξήγησε τώρα και στη Μάνια τη Δανδουλάκη το παιχνίδι.
1: Το παιχνίδι, τα ανακατεμένα γράμματα, είναι ως εξής. Σου δίνω

0: ποια γράμματα. Αν θες μπορεί να τα σημειώνεις, αν θες μπορεί να μην τα σημειώνεις.
1: Ακόμα και όταν πανέξυπνο πρέπει να τα σημειώσω.
0: Ναι. Είναι ανακατεμένα και εσύ πρέπει να βρεις ποια λέξη είναι.
1: Λέγε.
0: Λοιπόν.
1: Θα την περιγράψεις καθόλου αυτή τη λέξη?
0: Όχι. Καλή επιτυχία, Μάνια.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα ξεκινήσουμε με κάτι εύκολο. Λοιπόν, τα γράμματα είναι Α.
1: Ναι.
0: Σίγμα.
1: Ναι.
0: Α. Σίγμα.
1: Σάσα.
0: Περίμενε.
1: Αχ, κι άλλο.
0: Λάμδα.
1: Ναι.
0: Αλφα.
1: Έλα, σάλτσα.
0: Περίμενε, ρε Σίγμα.
1: Αυτό είναι, ρε φίλε.
0: Μπορείς να περιμένεις.
1: Εντάξει, θα το πες.
0: Να τα ξαναπώ από την αρχή.
1: Αλφα, σίγμα, αλφα, σίγμα, λάμδα.
0: Ξαναλέμε. Αλφα, σίγμα, αλφα, σίγμα, λάμδα. Αλφα και το θήτα.
1: Θάλασσα.
0: Θάλασσα, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ ωραίες, πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεύτερη ερώτηση.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, μισό λεπτό. Πόσες λέξεις θα βρει ο κόσμος?
0: Δύο.
1: Κύριε των δυνάμεων.
0: Δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη, ναι, δεύτερη.
1: Δεύτερη λέξη.
0: Γιώτα. Ρο.
1: Δύσκολο.
0: Γιώτα.
1: Δύσκολο.
0: Αλφα.
1: Ναι.
0: Κάπα. Όμικρον. Λάμδα. Αλφα.
1: Τρελό είσαι, ρε.
0: Κάπα.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι, ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπε και εγώ Ι, Ι, Κάπα.
0: Ωραίο παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι.
1: Βλακεία είναι, αλλά μας αρέσει.
0: Μα πάλι βλακεία, ό,τι και να πω βλακεία.
1: Ε, ωραία, Χριστιανέ του Θεού, άνθρωπος
0: ναι,
1: που μας ακούει.
0: Το φάιν.
1: Από μας ακούει από το αμάξι. Πώς θα κάνει τώρα ένα γραμματισμό, ρε χτυπημένε. Ωμέγα. Πάρτε μας μόνο όσοι μας ακούτε από τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Όχι, θα παίζουμε συνέχεια το Find the Rewind.
1: Αφού είμαι πολύ καλή.
0: Τα ευκολάκια.
1: Κερδίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, σιγά. Κάθε μέρα κι άλλο παιχνίδι σου βάζω.

0: Θα δώσουμε αμέσως τώρα δύο προσκλήσεις για το Aqua Plus, για να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να κάνετε τις βουτιές σας. Είπαμε με το παιχνίδι
1: To find the one.
0: Ανακατεμένα γράμματα.
1: Ανακατεμένα γράμματα.
0: Πώς λέει το άστα τα μαλάκια σου ανακατεμένα.
1: Ή μαλαματένια λόγια στο μαντήλι.
0: Αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, εσύ?
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα να σου πω την πρώτη λέξη. Να είναι πάρα πολύ εύκολο. Ας τη μάνια να λέει ότι είναι δύσκολο και τα λοιπά. Είναι πολύ εύκολο το παιχνίδι. Για να κερδίσει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε. Σημειώνεις?
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Α.
2: Ναι.
0: Κάπα. Ιώτα. Αλφα. Νι.
2: Νι.
0: Νι, νι, όπως λέμε Νίκος.
2: Νι, ναι.
0: Ήμψιλον.
2: Ναι.
0: Και γάμα.
1: Α, καλά.
2: Γυναίκα.
0: Γυναίκα, ναι!
1: Μπράβο! Άντε, για πες και τη δεύτερη, ρε μάγκα.
0: Βλέπεις μάνια εδώ πέρα ο κόσμος.
1: Έξυπνοι ακροατές. Ανεβασμένο υψηλό επίπεδο IQ έχουμε.
0: Λοιπόν, έλα, το άλλο επειδή είναι ακόμα πιο εύκολο για να θέλουμε να δώσουμε το δώρο κτλ. Λοιπόν, σημειώνεις?
2: Ναι, βέβαια.
0: Σίγμα.
2: Ναι.
0: Όμικρον.
2: Ναι.
0: Όμικρον.
2: Ναι.
0: Δύο φορές δηλαδή το όμικρον. Το χ μετά, όπως λέμε Χρήστος.
2: Ναι.
0: Ναι, και το ρο, όπως λέμε ρουλεμάν.
1: Το βρήκα κι εγώ. Εύκολο, εύκολο είναι, έλα.
0: Χορός, ναι!
1: Μπράβο!
0: Congratulations! Αυτά είναι παιχνίδια!
1: Μα ρωτήσαμε μόνο την κοπέλα πώς την λένε.
0: Ναι, πώς την λένε, είπαμε.
2: Άννα με λένε.
0: Άννα, συγχαρητήρια.
1: Άννα, μου μείνε στη γραμμή για να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πες της μάνιας εδώ ότι είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι.
1: Έλα, μωρέ.
2: Το καλύτερο.
0: Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ. Thank you, thank you.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ελπίζουμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία όσο πολύ ωραία περάσαμε κι εμείς. Και αν όντως σας άρεσε αυτό που ακούσατε από τις 7 το πρωί. Thank you, θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο ακριβώς στις 7 το πρωί, 7 παρά για την ακρίβεια. Ερχόμαστε κάθε πρωί εδώ στο πάρα πολύ πρωινό μας και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας εδώ στο Music Club 105,8. Σε λίγο έρχεται η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, το μεσημέρι το πρόγραμμα είναι In The Mix. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, σήμερα Δευτέρα σήμερα. Good morning.

0: τραγούδια σου.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Όλοι ακούνε. Μόνο επιτυχίες.
3: Music Club 105,8.
4: Επιτυχίες.
3: Επιτυχίες. Μόνο.
5: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
6: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
5: Εννοείται.
6: Μήπως έχει και social media.
5: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
7: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52-8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
8: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
10: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
9: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
11: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
12: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
13: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
14: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
15: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό, οικοτόπουλο, πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά, να τον τρελάνουμε.
13: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
15: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
13: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
15: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
16: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, όπως το θες.

0: Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε κι εμείς στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες, όπου θα παίξουμε την καλύτερη και πιο καλοκαιρινή μουσική. Θα δώσουμε πολλά και πλούσια δώρα και θα πούμε και τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά και να μας απολαμβάνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, οπότε ανεβαίνουμε.

0: Club.
1: Music Club 105,8 Έλληγες και μέλισσες. Έτσι λίγο μελαγχολικά μπήκαμε, αλλά εντάξει παιδιά, είναι και Δευτέρα τώρα, ξέρετε, και δεν μιλάμε για μια πλίτσα καροδευτέρα. Όταν επιστρέφεις και από ένα weekend έτσι που έχεις πέρασει πάρα πολύ ωραία, εντάξει, λίγο κάπως σου έρχεται η δουλειά, αλλά θα τα βρούμε όλα και μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ παίζοντας την καλύτερη ελληνική μουσική για να φτιάξει διάθεση δική μου και η δική σας. Παρέα με τους αγαπημένους μας χορηγούς, την Calco Cretan Aluminum Construction που βρίσκεται στα Πεζά Ηρακλείου, αλλά και στο calco.gr, ό,τι θέλουν οι φίλοι κατασκευαστές, αλλά και όλοι εσείς για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Το κατάστημα Λελεδάκη Σουόμο με μεγάλες εκπτώσεις που αγγίζουν το 50% σε όλα τα αντρικά ρούχα. Τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη με 3 καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκη, στο Residence, αλλά και το Μεζόν με τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια, χειροποίητα έπιπλα εννοείται για όλο το σπίτι. Την αγαπημένη μας, το αγαπημένο μας κέντρο Αναδρομές, με τους τρεις χώρους του, Αναδρομές Hall, τα δύο κτήματα Ήβη και Καλίστη, που είναι εξαιρετικά για γάμο και βάπτιση. Το Ocean Seaside, το αγαπημένο καλοκαιρινό στέκι στην ανάληψη Χερσονήσου, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. All day place to be, και κάνεις και βουτιά εκεί στην παραλία της Αναλήψεως που είναι πάρα πολύ ωραία, και δοκιμάζεις και μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο. Και φυσικά όλους εσάς που και σήμερα είστε στην παρέα μας και προσπαθείτε να επιλέξετε έτσι τα αγαπημένα σας γυαλιά ηλίου που θα σας συντροφεύουν στις καλοκαιρινές διακοπές, που αλλού μα φυσικά στα οπτικά Μαρκάκης και στο Μαρκάκης.gr, εκεί να δεις εκπτώσεις για τα μάτια σου και μόνο. Έχω ετοιμάσει Κώστα Μαρτάκη για τη συνέχεια να ανέβουμε λιγάκι, να πάμε καλοκαιρινά. Θέλω επιγόντως διακοπές, ναι, τις θέλω, αλλά θα κάνω κι εγώ υπομονή. Όπως όλοι εκείνοι που παίρνουν άδεια τον Αύγουστο.

0: Όλα μαγικά είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο νέο του τραγούδι. Μαγικό, όλα μαγικά. Είσαι το πιο όμορφο νησί με διαφορά. Τα αφιερώνω στην Κρήτη μας, γιατί ναι, είναι το πιο όμορφο νησί του κόσμου, παιδιά. Τώρα, Σαββατοκύριακο που πήγα στο βούλισμα, εντάξει, δεν υπάρχουν τα νερά εκεί στο Ίστρο. Αλλά και στην αγαπημένη μου Ελούντα, που τη λατρεύω την Ελούντα, εκεί με θέα τη Πιναλόγκα. Τι νερά τυρκουάζ είναι αυτά. Τι μέρη που έχουμε, βρε παιδιά. Τι ανακαλύπτουμε κάθε φορά που πάμε μια εκδρομή μέσα στο ίδιο μας το νησί. Δεν λέγεται, αγαπημένος Άγιος Νικόλαος, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλα μου τα φιλαράκια εκεί. Επιστρέψαμε, Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλες οι νέες επιτυχίες είναι εδώ, όλα τα αγαπημένα τραγούδια είναι εδώ στο Music Club 105,8. Σήμερα όμως, Δευτέρα 27 Ιουλίου, ποια είναι εδώ? Μα η Ιουλία Καλυμάνη, δεν είναι τυχαίο που ήρθε μήνα Ιούλιο. Σήμερα η Ιουλία λοιπόν, σου μια μεγάλη εμφάνιση παρέα με το ραδιόφωνο μας στο Τεχνόπολης Πάρκ. Αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη, στις 9 ξεκινάει η συναυλία. Θα προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αν δεν το έχετε κάνει ήδη, για να βρεθούμε όλοι παρέα στο Τεχνόπολης και να ακούσουμε μια αυθεντική λαϊκή φωνή. Πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες που έρχονται φέτος στο νησί και νομίζω ότι αυτό κάνει πιο ωραία τα καλοκαιρινά βράδια μας. Πάμε σε break και επιστρέφω για να ακούσουμε Ιουλία Καλυμάνη. Σήμερα επίσης είναι το Αγίου Παντελεήμονα. Χρόνια πολλά στον Παντελή, στην Παντελίνα, στην Παντελίτσα κτλ. Το Αγίου Παντελεήμονος, του Μεγαλομάρτυρος του και Αματικού. Είναι ο γιατρός των Αγίων, να το ξέρετε αυτό. Και να τον έχετε πάντα προστάτη, ενώ χτες γιόρταζε η Παρασκευή και ο Παρασκευάς. Οπότε χρόνια πολλά και σε εσάς.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας. Τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Εκθεσιακή.

0: Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
1: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
0: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,95. Και χωριάτικη τυρόπιτα 850 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,39. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Για φημίσεις. Γέλα.
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Άντε, ξεκινήστε, στέλνετε μηνυματάκι, παιδιά, στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Καλυμάνη και τα στοιχεία σας, για να πάμε το βράδυ όλοι μαζί να ακούσουμε την αγαπημένη μας λαϊκή φωνή. Χαμός θα γίνει. Θα την αποθεώσουμε την Ιούλια Καλυμάνη. Την αγαπάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Εξάλλου, όσο την αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Λοιπόν, για τα μάτια σας και μόνο, τα οπτικά Μαρκάκης έχουν σε μεγάλες εκτόσεις την πλούσια συλλογή γυαλιών που διαθέτουν με 50% σε επιλεγμένα είδη. Μπαίνεις στο markakis.gr για να δεις όλα αυτά τα υπέροχα γυαλιά, όχι μόνο γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως, και εννοείται επισκέπτεσαι τα φυσικά καταστήματα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 33, στη Λιοντάρια, στην Αβέρφ 21 και στην Δικαιοσύνης 41, γιατί το στυλ ξεκινά από το βλέμμα και εμείς θέλουμε καλά γυαλιά ηλίου, ποιότητα, και όταν λέμε ποιότητα εννοούμε Μαρκάκης που είναι και πάρα πολλά χρόνια μαζί μας. Γυαλιά ηλίου, σκελετός οράσεως για γυναίκες, για άντρες και για παιδιά, με σχέδια που καλύπτουν διαφορετικά στυλ και προτιμήσεις. Οι κορυφαίες εταιρείες όπως είναι Ray-Ban, Gucci, Prada, Tom Ford, Persol, Dolce Cabana, τα αγαπημένα μου, Saint Laurent, Celine και άλλες πολλές επιλογές που θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να βρει το ιδανικό μοντέλο που ταιριάζει στο πρόσωπό του πάνω απ' όλα, αλλά και στις ανάγκες του. 50% λοιπόν, οπότε μπείτε γρήγορα να επιλέξετε καλοκαιρινά γυαλιά και γυαλιά οράσεως. Και θα με κοιτάς στα μάτια, το λέει και ο Νικηφόρος, ρε παιδιά.

Μονάχα Αντώνης Ρέμο στον απόλυτο ύμνο. Όταν θα το πει 12 Σεπτεμβρίου που θα κάνει τη μεγάλη του συναυλία στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι θα γίνει χαμός. Θα κλαίει όλη η Σαλόνικα. Λοιπόν, πάρα πολλοί διάσημοι που κάνουν διακοπές στη χώρα μας, εννοείται, αφού είμαστε η πιο όμορφη χώρα και για το 2026 στον κόσμο. Ο Justin Bieber λοιπόν απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με τη Χέιλι φυσικά. Στο Κρανίδι, εκεί στο Πορτοχέλι. Τι ωραία που είναι το Πορτοχέλι, παιδιά, έχω παίξει και μουσική. Και μάλιστα πήγε και στις πανέμορφες πέτσες. Μακριά έτσι από τις επαγγελματικές του απαιτήσεις, με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Με πολλά πολλά στιγμιότυπα που ανεβάζουν διάφοροι που τους έχουν πετύχει εκεί να διακοπάρουν. Justin Bieber, πολύ ωραίος, απλώς με την βερμουδίτσα του, με το μαγιό του, με το τίσερ του. Με φωτογραφίες που απολαμβάνει το δείπνο του δίπλα στη θάλασσα, γιατί έχουμε και τόσο ωραία εστιατόρια στην Ελλάδα μας. Έχει επιλέξει λοιπόν το διάσημο ζευγάρι την Αργολίδα για τις καλοκαιρινές του εξορμήσεις. Το Κρανίδι, από ό,τι βλέπω, είναι έτσι το μέρος που μένουν, αλλά εννοείται πήγε και στις πέτσες που είναι δίπλα για να απολαύσει το πανέμορφο νησί μας. Η άφιξη του ζευγαριού προκάλεσε, όπως καταλαβαίνετε, παζουρλισμό. Εντάξει, Bieber είναι αυτός, Justin Bieber είναι αυτός. Με όλους τους επισκέπτες και τους κατοίκους έτσι να είναι πολύ ξεσηκωμένοι και να φωτογραφίζουν συνεχώς το διάσημο ζευγάρι που, από ό,τι φαίνεται, ανενόχλητο συνεχίζει να διακοπάρει στην πανέμορφη Ελλάδα. Και να ήταν μόνο Justin Bieber εδώ, να δείτε στην Ελούντα ποιοι και ποιοι δεν είναι. Χαμός γίνεται, παιδιά.

0: κάποιο βράδυ σου είχα πει.
1: Μπαίνεις στα μάξι,
2: παράθυρο κάτω,
1: το ράδιο στο τέρμα.
2: Και πού πάμε?
3: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε παραλία.
1: Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr. Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη. Για όλες.

Ελένη Φουρέιρα εδώ στο Music Club 105,8 παρέα με όλους εσάς που θέλουν να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber του σταθμού. Αποθηκεύστε τον αριθμό μας 6970 11 10 58, αυτή η μαγική συχνότητα, και μπορείτε να μας στέλνετε μηνυματάκια, αφιερωσούλες φυσικά και βιντεάκια και φωτογραφίες από εκεί που μας ακούτε. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι κοντά μας. Εξάλλου το έπιπλο Καρπαθιωτάκης από το 2002 δημιουργεί χειροποίητα έπιπλο που αντέχουν στο χρόνο και προσαρμόζονται στις ανάγκες του σπιτιού σας. Στο ένταχτο Καρπαθιωτάκης θα βρείτε κουζίνες, σαλόνια, τραπεζαρίες και κρεβατοκάμαρες σχεδιασμένες πάντα με ποιότητα και στυλ. Στο Residence Moderna σαλόνια επίσης, με ποιότητα, αντοχή και design. Και εννοείται υπάρχει και το Μεζόν, τρία καταστήματα από τον Όμιλο Καρπαθιωτάκη, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού, που θα βρείτε μια exclusive σειρά που φέρνει πολυτέλεια στο σπίτι σας. Δημιουργείται δηλαδή ένα μοντέρνο σπίτι. Όλα αυτά στη Λεωφόρο Κνωσού, αλλά και στα site των εταιριών. Να πω την καλημέρα μου στον Μάριο, ο οποίος μου στέλνει ευχές. Το πιο όμορφο τρελοκόριτσο, λέει, για να έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή και σήμερα. Να είσαι καλά, Μάρια. Φιλιά πολλά σε όσους δουλεύετε αυτή τη στιγμή και μας ακούτε. Είστε πάρα πολύ σαν τον Μάριο που μας ακούει τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Σε όσους είναι στο αυτοκίνητο, σε όσους πάνε σε μια παραλία, στις γυναίκες που είναι στο σπίτι και μαγειρεύουν. Είμαστε εδώ, παιδιά, και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2. Θοδωρής Φέρης, εκπληκτικός, μοναδικός. Πήγε στα Χανιά για μεγάλη συναυλία και μέθησε. Το γύρο του διαδικτύου κάνει αυτό το βίντεο που βγαίνει ο Φέρης και λέει: μέθησα ρε παιδιά και τι έγινε, έγκλημα έκανα. Μα πες τα βρε Θοδωρή, πολύ καλά τα λες. Και τι έγινε δηλαδή, ίσα ίσα που χάρισε και πιο ωραίες στιγμές εκεί στους παρευρισκόμενους, στους φίλους μας τους Χανιώτες. Φοβερός, ήταν υπέροχος πάλι στη συναυλία. Και μην ξεχνάτε, έρχεται 19 Αυγούστου στα Μάταλα, σε μία από τις ωραιότερες παραλίες.

0: κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
0: Τι λέει ρε το άτομο.
2: Ακού και κολύβα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
4: Άκου και κολύμπα με το καλύτερο ραδιόφωνο και πήγαινε και μια βολτίτσα μέχρι το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου για να κολυμπήσεις και να περάσεις πολύ πολύ όμορφα, να πιεις το καφεδάκι σου, να δοκιμάσεις το σνακ, να παίξουν τα παιδιά στην παιδική χαρά και εννοείται στο εστιατόριο του Ocean θα δοκιμάσεις την πιο νόστιμη κουζίνα με φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, κρεατικά δικής του σκοπής. Τι να σας πω, μέχρι και το ψωμί είναι χειροποίητο. Vegetarian επιλογές, σούσι, πεντανόστιμο σούσι από Κομπαγιάση και γλυκές δημιουργίες εννοείται στο Ocean, που κάθε βράδυ έχει και κάτι ξεχωριστό. Σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει, η Δευτέρα έτσι με βιολί με σαξόφωνο. Τις Πέμπτες έχει live, την Κυριακή έχει τα απόλυτα Greek Night. Μετά υπάρχει ο DJ που παίζει στο Ocean. Παιδιά, μοναδικές βραδιές και ημέρες στο Ocean Seaside. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Γιώργο και στην Εύα και θα σας επισκεφτώ σύντομα. Κόσμος και κοσμάκης που κάνει διακοπές. Ανάμεσά τους, όπως έλεγα πριν, και πολύ διάσημοι που είναι στο νησί μας. Η Κατερίνα Καραβάτου είναι στα Χανιά. Εξάλλου είναι κατά το ίμιση κριτική. Και μάλιστα αντάμωσε ξανά με τις 90χρονες θείες της και συγκινήθηκε πάρα πολύ. Ανέβασε την καθιερωμένη φωτογραφία με τις αδελφές της μανούλας της. Η μία είναι 90 και άλλη 92. Οι κριτικές αυτές υπέροχες θείες της Καραβάτου. Με την Κατερίνα Καραβάτου να εξυμνεί την ελληνική οικογένεια και το πώς περιμένει κάθε καλοκαίρι τη στιγμή αυτή που θα δει τις αγαπημένες της θείες. Έτσι είναι, παιδιά, τις διακοπές. Προσπαθούμε να δούμε και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Δεν είναι μόνο νησιά, πάρτι και φίλοι. Πολύ ωραία η φωτογραφία και εμείς ανυπομονούμε να δούμε την Κατερίνα Καραβάτου πλέον στην Ερτένα, όπως σας έχω πει, μαζί με Χρήστο Φερεντίνο στο στούντιο 4 που θα είναι ανανεωμένο και φυσικά με το δικό τους ύφος και στυλ. Θα είναι πολύ ωραία οι δυο τους μαζί, το έχω κάνει ήδη εικόνα.

0: Club 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, ανάψαμε και τα καπνογόνα μας. Ήρθε και η Έλλη να μας κάνει παρέα. Καλημέρα, Έλλη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Είσαι καλά? Τρως και παγωτό? Μια χαρά. Είσαι εδώ στο air condition, τέλεια.
1: Ναι.
0: Ωραίο σταθμό, ε.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, αφού ήρθες και σήμερα να μας δεις, θα με βοηθήσεις να κάνουμε την κλήρωση. Να δώσουμε δύο προσκλήσεις στην Ιουλία Καλυμάνη και να πατήσεις το κουμπί. Εντάξει, ναι. Θα πατήσεις το κουμπί για να δούμε τους νικητές. Πάτα. Μπράβο, Ρέλη. Να δούμε ποιος θα πάει στην Ιουλία το βράδυ, να έρθει παρέα εκεί να με βρει. Θα γίνει χαμός. Λοιπόν, και μου ζητάτε και πάρα πολλά τραγούδια, παιδιά, από την Ιουλία Καλυμάνη. Λοιπόν, έχουμε τους νικητές. Για πες τον πρώτο. Ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης είναι ο πρώτος ο νικητής.
2: Και μετά η Μαρία.
0: Μπράβο, ρε Σιέλη, είσαι φοβερή, είσαι φοβερή. Κάτσε να βάλουμε η Ιουλία Καλυμάνη τώρα να ακούσουμε, για να στείλουμε και στα παιδιά να έρθουν να πάρουν τις προσκλήσεις τους, ε.
2: Ναι.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: έχει επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει
4: την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολης την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
6: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
7: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
6: Και έγινε έτσι.
7: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
6: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
8: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι. Ολοταχώς.
9: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
10: Πού ταξιδεύεις πάλι?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
10: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
9: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
10: Άντε πάλι.
11: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
12: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
11: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
12: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
11: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
12: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
13: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λευκό τυρί 8,29. Αυγά Χειρόνα Large 10 τεμάχια 31% φθηνότερα 2,25. Πίτες 40% φθηνότερα 81 λεπτά. Και επιλεγμένα φρέσκα πουλερικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Διαφημίσεις, γέλος!

άλλο πιο πάνω, παρέα με Music Lab 105,8. Ήταν η Αναβίση στο νέο της τραγούδι που κυκλοφορεί φυσικά από τη νέα της δισκογραφική εταιρεία Vision Music και ετοιμάζεται πυρετοδός για τις εμφανίσεις της τον χειμώνα. Από την αγαπημένη Αναβίση θα σας πάω σε μια ξέχαστη ηθοποιό, την Τζένι Καρέζη. Χτες 26 Ιουλίου συμπληρώθηκαν 34 χρόνια από το θάνατο της αγαπημένης ηθοποιού. 23 παιδιά είχε φύγει η Βουγιουκλάκη, που πέρασαν ήδη 30 χρόνια, και 4 χρόνια πριν είχε φύγει η Τζένι Καρέζη, 26 Ιουλίου. Με αφορμή έτσι την... τα 34 χρόνια του θάνατος της αγαπημένης ηθοποιού, βγήκε στο διαδίκτυο από το στούντιο Κλεισθένης μία δημοσίευτη φωτογραφία της Τζένις Καρέζη, ασπρόμαυρη, από μία φωτογράφηση. Προφανώς ήταν στο αρχείο εκεί, στο συγκεκριμένο στούντιο, όπου φωτογραφιζόταν η Τζένι Καρέζη και από πίσω στο βάθος διακρινόταν διακριτικά η μητέρα της να παρακολουθεί την φωτογράφηση. Αυτή η φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου και συγκίνησε πραγματικά όλους τους φαν, φαν της Καρέζη. Μου άρεσε πάρα πολύ η Τζένι Καρέζη, την άλλη λέμε τώρα, και τα πιο όμορφα μάτια του κινηματογράφου. Ήταν και η πιο ωραία φωνή, η χαρακτηριστική φωνή της Καρέζη. Αποσπώντας πάρα πολλά σχόλια για μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες ηθοποιούς έτσι που είχε γνωρίσει ποτέ ο ελληνικό

0: εντάξει. Τα ξαναβρήκαν όμως τα παιδιά.
1: Πώς είδες τώρα.
0: Έτσι είναι οι μεγάλες καψούρες, Πόπι μου.
1: Έτσι είναι.
0: Μία μαζί, μία χώρια και λίγο χώρια να δοκιμαζόμαστε, να δούμε και τα συναισθήματά μας.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
0: Έτσι. Κάπως έτσι γιονίνω με τη Ζόζεφιν. Εμείς τους ευχόμαστε να είναι για πάντα μαζί. Πολύ ωραίο ζευγάρι, πολύ ταιριαστό.
1: Και να έρθουν μαζί στην Κρήτη.
0: Α,
1: να
0: ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και να έρθουν και από εδώ μια βόλτα.
0: Ναι, κοίτα τώρα, αν έρθει ο Νίνο, δεν το συζητώ. Θα προσπαθήσω να κάνουμε αποκλειστική συνέντευξη. Ξέρεις ποιο τραγούδι τώρα θυμήθηκα του Νίνο, το έτσι σιγοτραγουδούσα από μέσα μου όλο το Σαββατοκύριακο. Από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες. Αυτό εδώ, Γιάκου. Αφιερωμένο σε όλα τα ερωτευμενάκια, παιδιά. Γιάκου.

0: τραγούδια Πόπι μου, ερωτά μου και Νίνο. Εντάξει, και τι δεν έχει πει ο Νίνο, έτσι, για να είμαι ειλικρινής, και επηρεάστηκα, σπάστηκα, βιάστηκα κτλ. Εντάξει, λαϊκή απέτηση να έρθει ο Νίνο για μια συναυλία ή έστω να τον φέρει ένα μαγαζί, ρε φίλε. Τόσο μαγαζιά έχουμε.
1: Σωστό είναι αυτό που λέει.
0: Εντάξει. Έλα να σου πω τώρα, το Σαββατοκύριακο σε πιάσε βροχή.
1: Ναι, το Σάββατο, παιδιά.
0: Το Σάββατο έγινε ζέμος και μα.
1: Εντάξει, τρέχαμε εκεί πέρα κάτω από τα υπόστεγα και αυτά. Μας έπιασε λίγο η βροχή, μια μπόρα, μια καταιγίδα. Εντάξει.
0: Την είχε, ναι, ναι.
1: Την είχε το Σάββατο.
0: Εντάξει. Κοίτα, εγώ που είχα πάει προς Άγιο Νικόλαο, πέτυχα βροχή στο δρόμο εκεί. Χερσόνησο και τα λοιπά, αλλά μετά έφτιαξε ο καιρός.
1: Εντάξει, εδώ είχε το Σάββατο ένα θεματάκι. Αλλά εντάξει, παιδιά, και αυτά μέσα στο πρόγραμμα είναι.
0: Πάντως σήμερα και αύριο θα έχει καύσωνα.
1: Σήμερα και αύριο καύσωνα, χαμηλές, δεν θα έχει αέρα πολύ, θα είναι ωραία. Όσοι μπορούν να πάνε θάλασσα, γιατί είχε και μελτέμια το Σαββατοκύριακο, έτσι. Εντάξει, όσοι μπορούν, παιδιά, καλές βουτιές οι υπόλοιποι.
0: Έτσι θα μας το κάνει. Το έχω παρατηρήσει. Δευτέρα, Τρίτη κάνει τις καλύτερες μέρες. Ναι, και τα Σαββατοκύριακα χαλάει. Ναι. Το ίδιο γινόταν και πέρυσι.
1: Γιατί όμως.
0: Μα έλεος πια, έλεος. Δεν ξέρω. Για να παίζει με τα νεύρα μας.
1: Έτσι. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Μπόντρα, παιδί, Ιουλία Καλυμάνη. Δίνουμε ραντεβού το βράδυ στο Τεχνόπολις Πάρκ στην Αμουδάρα με την υπέροχη αγαπημένη μας λαϊκή φωνή. Παρέα με το ραδιόφωνο μας, θα είμαστε εκεί να ακούσουμε την Ιουλία. Και είναι και εξαιρετική στο stage, Ιουλία Καλυμάνη. Οπότε, παιδιά, μην το χάσετε με τίποτα αυτή τη συναυλία την απόψινη. Είναι και Δευτέρα βράδυ. Τι καλύτερο έχεις να κάνεις Δευτέρα.
1: Έτσι,
0: Καλυμάνη είναι αυτή, θα είναι και ωραίος ο καιρός. Μια χαρά, θα περάσουμε σούπερ. Λοιπόν, να αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Έχει το DJ μας να μην ξέρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Να σας δώσω πολλά πολλά φιλιά. Εγώ η Κωνσταντίνα, η Πόπη Σταματάκη και η Έλλη μας.
1: Έλλη, πες γεια. Πες ένα γεια.
2: Γεια.
0: Γεια. Μα τι γλυκιά φωνή που έχει. Είναι η νέα μας παραγωγός, η Junior.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η Έλλη. Και θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Να περάσει τόσο πιο τέλεια γίνεται. Το βράδυ είναι με ραντεβού στην Καλυμάνη. Και εννοείται δεν αλλάζει σταθμό. Μένει εδώ στο Music Lab 105,8. Μη ρωτά στους άλλους. Ο Λέκη Λιόλιου. Γεια σας, παιδιά.
1: Φιλιά.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες. Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση. Στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79. Στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
4: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
3: Όχι.
4: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
5: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
5: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
7: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
11: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
12: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
13: Μα είναι βραδιά bowling.
12: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
13: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
14: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
15: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Alzida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Alzida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 €. 20 λεπτά το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24.000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
1: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Αντώνιε, ξύπνα.
10: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
9: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
10: Πώς τολμά?
9: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
10: Αυτό είναι πρόκληση.
9: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
10: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες!
14: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Το ραδιόφωνο σου. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι. Σε λίγο.
1: Μ' αγγίζεις το κουμπί.
0: Music Club 105,8.
2: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
3: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: σπίτι. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
2: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
5: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
6: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
4: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
6: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
4: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
7: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 3015 66.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.

0: Κρήτη. Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
5: Πού ταξιδεύεις πάλι?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
5: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
4: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
5: Άντε πάλι!
6: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
7: Διαφημίσεις! Γεια!

0: μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 on air στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
5: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2812-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Νιώθω πίεση.
8: Αφού σ' αρέσει.
7: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
0: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
9: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τα μάθατε τα νέα? Ο Παναγιώτης Μάρτης και η Μάνια Δανδουλάκη μαζί από το πρωί. Κάθε πρωί 7 με 11 ο Νέερ στην Πρίζα. Συντονιστείτε και απογειωθείτε.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

Energy. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr.

0: Αλουμινοδομή Αυγής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος. Στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
8: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
9: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
3: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
3: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
5: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
6: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
8: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξέχασαμε κάτι?
9: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
8: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
10: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
8: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino. Είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και και 20 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά, συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο, με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
9: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Διαφημίσεις! Λέλα!
5: Βάλε τώρα μουσική!
6: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες!
8: Μόνο επιτυχίες!
7: Μόνο επιτυχίες!
6: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: νότα στο κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
3: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεις.

Ρίτα, Ρίτα. Ρίτα ή Ρίχτα. Υπάρχει και ένα θεματάκι που δεν έχουμε καταλάβει ακόμη, αλλά θα το βρούμε που θα πάει. Music Club 105,8. Καλησπέρα στο φίλο μας το Θανάση, ο οποίος μου έχει ζητήσει τραγούδια από τα βραβεία του MAD. Συνεργασία ανάμεσα σε Ελένη Φουρέιρα και Θοδωρή Φέρη. Πολύ δυνατό. Θα το ακούσουμε σε λίγο. Προς το παρόν θέλω να σας πάω λίγο έτσι μια βόλτα, να πάμε μέχρι την Υδροδυναμική Σαριδάκης, καθώς εκεί θα βρούμε αποκλειστικά για τον ομό Ηρακλείου τους ηλιακούς της Θερμίτ. Πολύ σημαντικό. Αν θέλετε ένα σύγχρονο ηλιακό για το σπίτι σας, επιλέξτε έναν της Θερμίτ με 7 χρόνια εγγύηση στο θερμοδοχείο και 25 χρόνια στο συλλέκτη. Έτσι και φυσικά την απόλυτη υποστήριξη της Υδροδυναμικής και μετά την πώληση. Και μαζί μας έχουμε φυσικά και Ολύμπια Παλάς, γιατί κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε παντρευτεί, αλλά κάποιοι άλλοι θέλουν να παντρευτούν τον επόμενο καιρό. Οπότε το Ολύμπια Παλάς είναι ο κατάλληλος χώρος για να κάνετε το γαμήλιο πάρτι σας, να περάσετε καταπληκτικά με τους φίλους και τους συγγενείς σας. Και θα το βρείτε λίγο έξω από το Ηράκλειο. Θα κλείσετε την ημερομηνία σας καλώντας τώρα στο 2810 823 947. Πάμε στην επόμενη πολύ πολύ καλοκαιρινή επιτυχία.

0: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά. Και ελληνικά. Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
1: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
0: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
4: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης θα βρεις τις πιο cool καλοκαιρινές εκτόσεις. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Κλιματιστικό Midea 9000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 359 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Inventor 12000 BTU με τεχνολογία AI μόνο 379 ευρώ και δωροεπιταγή ανακύκλωσης 50 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 24000 BTU μόνο 879 ευρώ και δωρο επιταγή ανακύκλωσης 100 ευρώ και όλα τα κλιματιστικά με τριπλό όφελος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης και στις εκτόσεις το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
7: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
6: Πού ταξιδεύεις πάλι?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
6: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
8: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
6: Άντε πάλι.
9: Διαφημίσεις. Γέλα.
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ο Λευτέρης Κιτάντος έγραψε αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο για το Θοδωρή Φέρι και μάλιστα βραβεύθηκε στα βραβεία του MAD ως το καλύτερο λαϊκό τραγούδι της χρονιάς. Έτσι, τραγούδι λαϊκό της χρονιάς. Πολύ καλά, μια χαρά. Ήταν λοιπόν το υπέροχο Κατάματα που μας έφερε με λαϊκό ύφος ξανά για το δεύτερο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες που επιλέγουμε μαζί, αφού πρώτα στείλω καλησπέρες στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε στην Αλεξάνδρα που επέλεξε και αυτή το δικό της αγαπημένο τραγούδι. Καλησπέρα στην Άννα η οποία μου ζήτησε Καλοκαίρι στην καρδιά μου. Θα τα ακούσουμε και αυτό σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν η επιλογή της φίλης μας της Βάσος έρχεται σε ένα τραγούδι το οποίο σημειώνει τεράστια επιτυχία από μια καλλιτέχνη στην οποία αγαπάμε πάρα πολύ στο Music Club και μιλάμε φυσικά για την Ανδρομάχη.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

παίζει ήδη πάρα πολύ το καλοκαίρι στην καρδιά μου. Έχει γίνει ήδη viral και το ακούσαμε. Ήταν ακόμη μια δική σας αγαπημένη μουσική επιλογή. Πάμε σε Olympia Palace, πάμε στον χώρο που θα φιλοξενήσει την εκδήλωσή σας. Και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε για να κλείσετε την ημερομηνία σας για έναν υπέροχο χώρο λίγο έξω από το Ηράκλειο, ο οποίος έχει τα πάντα, δεν θα σας λείψει.

αλλάξει τίποτα, πιστέψτε με. Είναι το 2810-823-947. Έχουμε και υδροδυναμική σαριδάκη για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό από τη Θερμίτ, φυσικά μια 100% ελληνική εταιρεία, η οποία κατασκευάζει τους καλύτερους και πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι μάλιστα έχουν και σύστημα αυτόματης υπενθύμησης συντήρησης. Όταν δηλαδή χρειάζεται συντήρηση ο ηλιακός σας, σας στέλνουν αυτόματα μήνυμα και σας το υπενθυμίζουν. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκης. Πάμε στην επόμενη επιτυχία, η οποία έρχεται αμέσως από Ελένη Φουρέιρα.

0: Club.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά. Fujitsu 9000 BTU με λειτουργία αφίγρανσης και 7 ετή εγγύηση μόνο 419 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 469 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 929 ευρώ. 24.000 BTU μόνο 999 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά Toyotomi, TCL, Hyatt, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
4: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
3: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
5: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
6: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
7: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
8: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
9: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
7: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
9: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
7: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
1: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
10: Το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού είναι γεγονός. Σάββατο 1 Αυγούστου στο δυτικό πάρκινγκ του Παγκρίτιου Σταδίου. Ο Γρηγόρης Αμόλης σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και ατελείωτο γλέντι μέχρι το πρωί. Εισιτήρια μόνο 10 ευρώ στην είσοδο και στα σημεία προπόλησης.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
11: Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
1: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Τέλεια, εμείς επιστρέψαμε σαν χαρταετή αντιθέτως εδώ στο Music Lab και τους 105,8 για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά το τρίτο μέρος μαζί με αλουμινοδομία FG's. Για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια και οποιαδήποτε κατασκευή αφορά το σίδηρο, 2810-210-249 ή αλλιώς επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Και φυσικά έχουμε και πέτσα μόλις για εσάς που ξέρετε τι ακριβώς θέλει το κατοικίδιό σας. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στην πέτσα μόλις. Γνωρίζουν ακριβώς τι θέλει το κατοικίδιό σας. Και αν θέλετε να βρείτε τα πάντα, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα πέτσα μόλις και φυσικά να εκμεταλλευτείτε και τις μοναδικές προσφορές και εκτός που θα βρείτε στα καταστήματα κάθε

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο

προς το παρόν ο Γιώργος Σαμπάνης διασκεύασε, Γιώργος Σαμπάνη, ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Αμαριλής, διαχειρό Σαμπάνη βεβαίως, είπε να το τραγουδήσει και αυτός αρκετά χρόνια μετά και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μου έχει ζητήσει Ρία Ελληνίδου. Καλησπέρα και στον Μιχάλη, ο οποίος έχει ζητήσει Νίκο Βέρτη. Θα είναι τα δύο επόμενα τραγούδια που θα ακούσουμε. Εσείς μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok, Viber στο 69 70 11 10 58. Όπου και αν ψάξετε, όποια πέτρα και αν σηκώσετε, θα βρείτε το Music Lab 105,8 και φυσικά έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.

0: ακούστε σε λίγο. Έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Από παιδιά δίναμε έμφαση στο οικογενειακό τραπέζι. Είναι το κομμάτι της ημέρας που είναι γεμάτο νοστιμιές, γεύσεις και μυρωδιές να πλημμυρίζουν το χώρο, κάνοντας κάθε οικογενειακή στιγμή σημαντική. Ατλαντίδα. Ποιότητα και γεύση για αυτούς που αγαπάμε. Βρείτε σήμερα τις καλύτερες προσφορές για το οικογενειακό τραπέζι από την Ατλαντίδα.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Έλα, τι έγινε, τι έπαθες? Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω. Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω, 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο. Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα. Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι. Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκης. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Ένας Πέτρος Ιακωβίδης σίγουρα στα καλύτερα του. Δεν το συζητάω, έτσι έχει μάθει νέο hit το οποίο πάει καταπληκτικά. Πάντα εδώ στο Music Lab του 105,8. Παίζουμε τις επιτυχίες, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα και πάμε και για μια στιγμούλα να δούμε τι μας γράφει η φίλη μας η Μαρία, η οποία θέλει να ακούσει τραγούδι από Θοδωρή Φέρη. Βεβαίως, ακούσουμε Θοδωρή Φέρη. Θέλετε και Κωνσταντίνο Αργυρό σήμερα. Οπότε θα ακούσουμε και τις δύο επιτυχίες. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλησπέρα στην Αγγελική. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, Music Lab 105,8. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Γιάννη, ο οποίος εδώ και αρκετή ώρα μου έχει ζητήσει το αγαπημένο τραγουδάκι. Και θα τα ακούσουμε και αυτό. Θα είναι από τις επόμενες επιτυχίες που θα έρθουν αμέσως εδώ στο Music Lab.

υπέροχο, υπέροχο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, από τα πολύ αγαπημένα μου, το είναι ακόμα σε αγαπώ. Και υπενθυμίζω, έχουμε μαζί μας αλουμινοδομία Αυτζής, για εσάς που ψάχνετε αλουμίνια, κατασκευές σιδήρου, από μια αυλόπορτα μέχρι περίφραξη του ιδιωτικού σας χώρου, ό,τι και αν θέλετε, θα το βρείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Και φυσικά Πέτσα Μόλις, για εσάς που αγαπάτε τα κατοικιδιά σας, ακριβώς το ίδιο τα αγαπάει και η Πέτσα Μόλις. Κάθε μήνα βρίσκεται μοναδικές προσφορές σε πάνω από 500 προϊόντα, με εκτόσεις που αγγίζουν το 50%. Κάπου εδώ έφτασε στιγμή σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω κι εγώ. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκη στο μικρόφωνο. Τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού και για αύριο, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα και να ακούτε φυσικά Music Club 105,8. Καλό βράδυ, για χαρά. Η πρώτη

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Στα ηλεκτρικά Καρβελάς βάζουμε εσάς πάνω απ' όλα και την περίοδο των εκτόσεων. Αυτή την εβδομάδα των εκτόσεων μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
5: Αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία φωτόλυσης μόνο 249 ευρώ. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B σε τρία σχέδια μόνο 21,90. Κουρευτική μηχανή Philips 15:1 και ξυριστική μηχανή Philips One Blade μόνο 79,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 1η Αυγούστου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: 23 Αυγούστου έχουμε γενέθλια και το γιορτάζουμε. Ελάτε στο Speedwash και μπείτε στην κλήρωση για ένα διήμερο για δύο άτομα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2,74 €. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4,55 €. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1,82 €. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάνς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1,20 €. 20 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
12: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

Δεν ξέρω για την καρδιά σας, αγαπητοί ακροατές, αλλά σίγουρα ξεκίνησα τα Σαρδάμ και βασιλεύω και άρχω πίσω από το μικρόφωνο του Music Lab 105,8. Ακόμα μία Δευτέρα θα την περάσουμε παρέα μέχρι και τις 10. Είμαι Θεοδωρή Εχνάκη και μόλις ξεκίνησε το Tondora Back in Time. Αγαπημένοι μου ακροατές, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, κάνατε τις βουτιές σας? Ελπίζω να περάσατε τέλεια και να δροσιστήκατε. Εγώ έκανα ακριβώς αυτό. Έκανα τις βουτιές μου και δροσιζόμουν σε καταγάλανα νερά. Λοιπόν, έτσι με αυτή την Cult 19 που ξεκινήσαμε με τον Αντώνη το Ρέμο και τα μεταξωτά του τα χέρια, θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα. Τη σκυτάλη θα πάρει η Νατάσα Θεοδωρίδου όμως τώρα, που μας λέει να μην γυρίσεις ξανά, αγαπημένε μου, γιατί αυτή η πόρτα θα είναι κλειστή.

Και έτοιμο ακόμα σ' αγαπάμε, ειδικά εμείς εδώ στο Music Lab 105,8 που παίζουμε μόνο επιτυχίες και εσύ έχεις κάνει μόνο επιτυχίες στην καριέρα σου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου ακροατές, τα καλά νέα της ημέρας είναι ότι δεν έχει πάρα πολύ κίνηση η πόλη. Εντάξει, έχει ελάχιστη και γι' αυτό θα ξεκινήσω αμέσως τώρα να σας την λέω. Θα ξεκινήσω σήμερα από Κνωσού, ψηλά. Πρώτος κόμβος, άνοδος και κάθος, κλασικά εικονογραφημένα. Στην Ούλοφ Πάλμη επίσης θα συναντήσουμε λίγη κίνηση. Κίνηση επίσης θα συναντήσουμε ελάχιστη στην Εθνικής Αντιστάσεως Μεϊκάρου. Εφέσου επίσης θα δούμε λίγο κίνηση. Λεωφόρος Ικάρου με Δούκος Μποφόρ και Ανεμογιάννη στο κέντρο. Κάτω στον Κούλα εκεί Μητσοτάκη, Νεάρχου και Βενιζέλου. Κίνηση επίσης έχει Αγίου Μηνά, Καλοκαιρινού και πολύ λίγο στη Γιαμαλάκη. 62 μαρτύρων στην κάθοδο και ειδικά στον κόμβο. Λίγο στο Γιόφυρο, λίγο επίσης έχει και στο αεροδρόμιο της πόλης μας. Αυτά γενικά. Η πόλη μέσα στο κέντρο δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, οπότε μπορείτε να απολαύσετε τους ανοιχτούς δρόμους ακούγοντας Music Lab. Έρχεται Γιώργος Λεμπέσης για τη συνέχεια, που μας λέει ότι η αγάπη βλάπτει σοβαρά, παιδιά. Όλων των ηλικιών οι αγάπες βλάπτουν, γι' αυτό να προσέχετε, γιατί δεν υπάρχει χαπάκι.

Ειλικρινά θέλω να μου πει κάποιος που πέρασε το βράδυ του με κάποια άλλη και το μυαλό του ήταν αλλού, αν τελικά την ξεπέρασε. Δεν ξέρω, food for thought, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8, για σήμερα που είναι 28η ημέρα αυτού του έτους, σας βάζω αυτό το ερώτημα στο κεφάλι σας. Θέλω να σας πω επίσης ότι θέλουμε ακόμα 151 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Περίπου είναι 20 εβδομάδες, αν μετράνε σωστά οι τύποι μέσα στον εγκέφαλό μου, αυτή η μικρή νάνη που κάνουν τους υπολογισμούς. Σήμερα επίσης γιορτάζει η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεμονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρόνια τους πολλά. Επίσης σήμερα είναι Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Εντάξει, είναι πολύ ωραία γιορτή αυτή εδώ πέρα που διαβάζω. Έχει, λέει, ένα σκοπτικό περιεχόμενο και θρησκευτικές ρίζες, και όποιος ξυπνήσει τελευταίος το πρωί της 27ης Ιουλίου μπουγελώνεται ή πετιέται στην κοντινότερη λίμνη. Λέει εδώ πέρα επίσης ότι είναι κρυφό ποιος θα διαλεχτεί για να πεταχτεί στη λίμνη, και συνήθως είναι διάσημα πρόσωπα όπως πολιτικοί και ετσέτερα, ετσέτερα, ρε παιδί μου. Οι τοπικοί πολιτικοί, λέει, συνήθως έχουν τις περισσότερες λήψεις που αποτελούν τίτλο τιμής για αυτούς, και όλο αυτό γίνεται στην πόλη Νάνταλη της Νότιας Φιλανδίας. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αποστολή Αζώη θα περάσουμε τώρα, που έχει τραγουδήσει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Τζιμιτσέλη. Τότε ήταν πολύ στα high του όταν είχε βγει, και το ξέραμε όλοι και όλες απ' έξω.

Άλλο ένα κορίτσι που έχει σημαδέψει την πρώτη δεκαετία του 2000. Η Καλομήρα ήταν αυτή με το «Κι όλο περιμένω». Τι περίμενε, άραγε, τι περίμενε και τελικά ήρθε αυτό που περίμενε. Δεν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένοι μου ακροατές Music Club 105,8. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 για να σας κάνουμε παρέα. Λοιπόν, στην παρέα μας και σήμερα είναι οι Κουρίτες φυσικά και τους στέλνουμε χαιρετίσματα. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και ένας χώρος που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 281-08-23-973. Είστε μόλις ένα τηλέφωνο μακριά για τη δικιά σας υπέροχη κοινωνική εκδήλωση. Λοιπόν, πριν να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα περάσω σε μια Diva Queen με τις 10 εντολές, όχι του φίβου τις 10 εντολές, παιδιά, τις γνωστές τώρα, όχι τις άλλες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8 παρουσιάζει.
2: Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο. Για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη 29 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
10: Διαφημίσεις! Γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική!
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες!
13: Μόνο επιτυχίες!
12: Μόνο επιτυχίες!
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

αρέσεις. Αχ, πόσα έχω να πω για αυτό το τραγούδι, αλλά πιστεύω θα έρθουν να μου αποσυνδέσουν το μικρόφωνο. Οπότε δεν θα πω τίποτα, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Θα το αφήσω απλά να περάσει. Ήταν η Ήβη Αδάμου και το είπες. Και θα βάλουμε μια τελεία εδώ, έστω και αν είναι άνω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1922, με το νόμο 2905, θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις, γνωστές σε όλους μας πανελλήνιες. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Και κάπως έτσι έχουμε καταλήξει όλοι να περνάμε αυτό το άγχος για τις εισαγωγικές εξετάσεις. 1940 είναι επίσης όταν εμφανίζεται πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη και κάνει τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος μας Bugs Bunny μέσα από την ταινία κινουμένων σχεδίων A Wild Hire. 85 χρόνια μετά λοιπόν ακόμα μαγεύει μικρούς και μεγάλους. Στη χώρα μας έτυχε και μάλλον πέτυχε τη φωνή του να την κάνει ο Σπύρος ο Μπιμπίλας και μάλλον έχει παντοτινό συμβόλαιο με τον Bugs Bunny. Πολύ πετυχημένα οφείλουμε να ομολογήσουμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Για τη συνέχεια έρχεται Γιάννης Βαρδής που πίνει σπίρτο και φωτιά για να ξεχάσει το όνομά της και μετά, λίγο μετά ο Νίνο και λίγο μετά θα ξαναέρθω εγώ για να σας λέω ασυναρτησίες.

Αυτός ήταν ο Νίνο, είναι ένας άλλος ζει σε παράνοια. Ένα τραγούδι που θα ήθελα πάρα πολύ να αφιερώσω σε μια παρέα του 2019 που ήταν κλεισμένη μέσα σε ένα γραφείο κυριολεκτικά και κάτι έκανε. Ας μην μακρηγορήσω όμως. Κάπου εδώ θα ήθελα να σας πω ότι έρχεται το μεγαλύτερο γλέντι κριτικό του καλοκαιριού, παιδιά. Φυσικά μιλάω για το γλέντι που θα γίνει 1 Αυγούστου το Σάββατο στο Παγκρίτιο Στάδιο με τον Γρηγόρη του Σαμόλη. Μεγάλος χορηγός είναι το Αιγαίο Σπα και φυσικά ο Music Lab 105,8 θα είναι εκεί, μιας και είναι και χορηγός επικοινωνίας. Θα είμαστε όλοι μας εκεί. Μέρος των εσόδων θα δοθούν στα παιδιά, στα παιδικά χωριά SOS. Οπότε μην το χάσετε, θα είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιάννης Πάριος έρχεται για την συνέχεια, εντάξει. Έχω πολύ καιρό να βάλω Γιάννη Πάριο και μας τραγουδάει, ρε παιδί μου, έτσι. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός, ρε παιδιά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Μοναδικές προσφορές σε κλιματιστικά.
1: Το Yotomi 9000 BTU με φωνητική λειτουργία και δεκαετή εγγύηση μόνο 359 ευρώ. 12.000 BTU μόνο 379 ευρώ. 18.000 BTU μόνο 729 ευρώ. Και 24.000 BTU μόνο 829 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά το Yotomi, TCL, Haier, Inventor, Midea με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Παγωτό με γεύση πορτοκαλόπιτα.
3: Πού ταξιδεύεις πάλι?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Με τόση ποικιλία σε σνακς, παγωτά και δροσερές σαλάτες, πού θα είμαι?
3: Σωστά. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Για χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια, ή στα πεζά θα είσαι, ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 51 ή Κορονοϊού 5 στο Πάρκο Θεοτοκόπουλου. Ζαχαροπλαστεία Μαθιουδάκης. Καφές, ροφήματα, βουτήματα, σιροπιαστά και χειροποίητο παγωτό σε απίστευτες γεύσεις. Τούρτες με ή χωρίς ζαχαρόπαστα, όπως τις είχες φανταστεί.
2: Παγωτό με πραλίνα αμυγδάλου.
3: Άντε πάλι.
4: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

Ποτέ δεν σας χαλάω τα χατήρια, το ξέρετε. Ό,τι μου ζητήσετε το κάνω, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Εδώ είμαι η Θεόδωρα Γιαχνάκη, τον Dora Back in Time, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις περίπου 10 εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και τα χέτια quarters από την πλατεία της Ελευθερίας. Κάνουμε back in time, μιλάμε συχνά για τους millennials, είμαι και εγώ μία εξ αυτών, μοιραζόμαστε πάρα πολλά όλοι μεταξύ μας. Κάποια από αυτά είναι ότι έχουμε κάποια τραύματα. Ένα από αυτό είναι ότι ένα millennial τραύμα είναι να πέφτει το ίντερνετ επειδή κάποιος σήκωσε το σταθερό. Και φαντάζω τώρα να κατεβάζεις τραγούδι από το LimeWire τότε. Ένα millennial starter pack, ας πούμε, είναι επίσης ότι ένα email που είχαμε φτιάξει στο Λύκειο, το δικό μου ήταν theog15@hotmail.com, δεν υπάρχει πια, γι' αυτό και μπορώ να το λέω τόσο άνετα, δεν αλλάζει με τίποτα. Το έχω καταργήσει προσωπικά, αλλά βλέπω πάρα πολλά email να κυκλοφορούν με πανομοιότυπα και παρόμοια πράγματα, σαν αυτό που μόλις σας είπα. Ένα flex είναι ότι μπορούμε να βρίσκουμε τους φίλους μας χωρίς live location. Ξέρουμε ότι έχουν σταθερά στέγια τόσα χρόνια, δεν τα έχουν αλλάξει, διότι εκεί νιώθουν οικειότητα και ασφάλεια. Το super power μας είναι ότι ξέρουμε απ' έξω τουλάχιστον 15 σταθερά τηλέφωνα. Όντως ξέρουμε απ' έξω 15 σταθερά τηλέφωνα, μπορώ να το πω αυτό και να φλεξάρω για αυτό. Και επίσης, μία ανάμνηση που μοιραζόμαστε όλοι μεταξύ μας είναι ότι γράφαμε πάνω στα CD με μαρκαδόρο τα τραγούδια που περιείχαν μέσα τα τραγούδια, τα CD που είχαμε γράψει. Παιδιά, πόσο ζαρδάμ, το κεφάλι μου έχει γίνει πουρές. Γι' αυτό θα περάσω σε ένα τραγουδάκι τώρα. Ειρήνη Μερκούρη, πού να φανταστώ, και θα επανέλθω να πάρω μια ανάσταση.

Πάνος και Άμος θα με ζητάς για τον Music Lab και τους 105,8. Μην κλαίτε τα βράδια, παιδιά. Εδώ θα είμαστε για λίγο ακόμα. Έτσι, δεν θα πάμε κάπου. Αντιθέτως, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Διαβάζω εδώ πέρα ότι μια οικογένεια στη ΣΥΠΑ λέει έζησε μια απρόσμενη έκπληξη όταν ο δίχρονος γιος της παρήγγειλε κατά λάθος 31 τσίσμπεργκερ πατώντας και παίζοντας με το ξεκλείδωτο κινητό της μητέρας του. Παιδιά, τα νέα παιδιά γεννιούνται, δεν ξέρω, και ξέρουν κατευθείαν πώς να ξεκλειδώνουν τα κινητά. Είναι μέσα στο τσιπάκι του κεφάλου τους. Δηλαδή, ξέρουμε ότι το Face ID μπορεί να ανοίξει και μέσω φωτογραφίας, θα πω εγώ τώρα, και το αφήνω έτσι να πέσει στο τραπέζι και το προσπερνάω πολύ γρήγορα. Άνοιξε, λέει, μια εφαρμογή delivery και ολοκλήρωσε την παραγγελία χωρίς να καταλάβει τι έκανε. Και όταν ο διανομέας έφτασε στην πόρτα, η μητέρα έμεινε άφωνη, προφανέστατα, βλέποντας δεκάδες cheeseburgers και ένα πολύ μεγαλύτερο λογαριασμό από ό,τι περίμενε. Η ιστορία φυσικά γίνεται γρήγορα viral, με χιλιάδες χρήστες να διασκεδάζουν με την τεράστια παραγγελία του μικρού, ενώ πολλοί υπενθύμησαν στους γονείς πόσο εύκολα μπορούν τα παιδιά να πραγματοποιήσουν αγορές από ξεκλείδωτες συσκευές. Μη με σκάτε. Ευτυχώς, λέει, το περιστατικό είχε χαρούμενη κατάληξη, καθώς τα burgers δεν πήγαν χαμένα και μετατράπηκαν σε μια αστεία οικογενειακή ιστορία που θα θυμούνται για χρόνια. Χαχα, πόσο γέλαζα. Δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Εντάξει, να προσέχετε τα κινητά σας, μανούλες και πατεράδες, θα πω εγώ. Γιατί την επόμενη φορά μπορεί να είναι κάτι πιο ακριβό από cheeseburgers. Για τη συνέχεια έρχονται δύο τραγούδια διαχειρός Νίκου Καρβέλα, τα οποία στο μυαλό μου και στα αυτιά μου ταιριάζουν απίστευτα πολύ. Το ένα είναι «Ρίτα Σαγγελαρίου, σώσε με», και το δεύτερο είναι «Αναβήσει το αντίδοτο». Παιδιά, δεν ταιριάζουν πάρα πολύ τώρα αυτά τα δύο τραγούδια?

Εντάξει, πείστε με ότι αυτά τα δύο τραγούδια τώρα δεν ταιριάζουν απόλυτα. Νίκος Καρβέλας, for the king, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Ο top. Πώς μου το είπανε πρόσφατα η Gen Z, peak. Peak και prime. Αυτά μου είπανε ότι είναι οι νέες λέξεις για το top, αγαπημένοι μου ακροατές στο Music Club 105,8. Αλλά τέλος πάντων, εμείς που είμαστε άνω των πρώτων άντερ, παιδί μου, κάποιοι εδώ πέρα, στεναχωριόμαστε γιατί πηγαίνουμε σε ταβέρνα και δεν γίνονται πια να κάνουμε τρυπούλες στο πλαστικό τραπεζομάντιλο. Και μη μου πείτε ότι δεν το έχετε κάνει όλοι, γιατί θα μου πείτε ψέματα. Όλοι έχουμε κάνει τρυπούλες στο πλαστικό τραπεζομάντιλο. Τέλος πάντων, αντιπαρέρχομαι. Δύο τραγούδια έρχονται για τη συνέχεια, τα οποία μιλούν για ξημερώματα. Η ώρα 3. Το ένα έρχεται από τον Γιώργο το Μαζονάκη, πήγε 3 το πρωί, παιδιά μου, και Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια, γιατί μας αρέσουν τα roller coaster σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Σας έχω ξαναπεί και θα σας το ξαναπώ ότι μου αρέσουν τα συναισθηματικά roller coaster σε ό,τι αφορά τα τραγούδια. Μην μπερδευόμαστε, έτσι, και μην παίρνουμε αέρα μερικοί που με ακούτε. Αναφέρομαι καθαρά στα τραγούδια. Δηλαδή, ήμασταν πρώτα στο Γιώργο το Μαζονάκι 3 το πρωί και ήμασταν όπα. Και μετά πέσαμε στα πατώματα με τον Μιχάλη του Χατζιάννη που πήγε 3 αγαπημένοι μου ακροατές του Music Club 105,8. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στους Κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας φυσικά. Όπου μετά από πολιτή παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας και όχι άδικα. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 281-0-823-973 το τηλέφωνο που πρέπει να καλέσετε για τη δικιά σας κοινωνική εκδήλωση. Θα περάσω σε ένα Γιώργο Λιανό, ο οποίος κάνει μια κατάθεση ψυχής, ρε παιδί μου, και λέει ότι ας εκτεθεί, γιατί δεν αντέχει άλλο αυτή την εγωιστική παράνοια που υφίσταται μαζί με, με το crush του, έτσι, και κάνει την κατάθεση ψυχής του και πολύ καλά κάνει. Θα περάσω μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθω, μην πάτε κάπου.

0: Music Club 105,8.
1: Περνάς καλά, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Ο Music Club 105,8 παρουσιάζει.
3: Το μεγαλύτερο κριτικό γλέντι του καλοκαιριού είναι γεγονός. Σάββατο 1 Αυγούστου στο Δυτικό Πάρκι του Παγκρίτιου Σταδίου. Ο Γρηγόρης Αμόλης σε μια βραδιά γεμάτη κριτική μουσική, χορό και ατελείωτο γλέντι μέχρι το πρωί. Εισιτήρια μόνο 10 ευρώ στην είσοδο και στα σημεία προπόλησης.
2: Με την υποστήριξη του Music Club 105,8. Ραδιόφωνο όπως το θες.
4: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
4: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
4: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
5: Ανδρικά ρούχα και αξεσουάρ Λελεδάκι. Και τώρα με εκπτώσεις που αγγίζουν το 50%.
6: Διαφημίσεις! Γέλα!
7: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε

Το συγκεκριμένο τραγούδι μας το ζήτησε η φίλη μας η Χαρά, η οποία είναι ένα μικρό κοριτσάκι από ό,τι κατάλαβα, από το τηλέφωνο και από τη φωνή της. Αναστασία Σπάστετα, της το αφιερώνουμε εννοείται. Και κάπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω εσάς τις μητέρες και τους γονείς γενικότερα, ρε παιδί μου, που αφήνετε τα παιδιά σας να ακούνε εμάς και Music Lab 105,8. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ευπρεπείς και έτσι, πώς να το πω τώρα, μαζεμένοι μπορούμε να είμαστε αφού μας ακούνε και παιδάκια. Λοιπόν, οι πιγκουίνοι λοιπόν κάπου εδώ, θέλω να σας πω ότι παίρνουν χιλιάδες πνάκους την ημέρα απλά και μόνο για να επιβιώσουν. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, καταφέρνουν να παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση απέναντι στους θηρευτές, χωρίς να στερούνται την απαραίτητη ξεκούραση. Δηλαδή, κάνουν power naps πάρα πολλά οι πιγκουίνοι, παιδιά. Και αυτή, λέει, η στρατηγική τους βοηθά να επιβιώνουν σε μερικά από τα πιο σκληρά και αφιλόξενα περιβάλλοντα του πλανήτη. Εντάξει, εγώ είμαι με τα κοάλα, για να σας είμαι ειλικρινής, που παίρνουν πολύ ώρους ύπνος τώρα. Αστεία. Οι πιγκουίνοι τώρα μπορεί να κοιμούνται 5 λεπτά, ας πούμε, και μετά ξυπνάνε γιατί κάτι ένιωσαν ότι τάραξε τον ύπνο τους. Τέλος πάντων. Αυτά. Συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας. Νότης Φακενάκης έρχεται για τη συνέχεια. Τι του λες και τι σου λέει. Και ένα Στέλιος Διονυσίου μετά, που πες του Μάγκα πως εγώ λυπάμαι αλλά δεν πάω πουθενά.

Καταλαβαίνετε ότι έχει φτάσει η ώρα να σας πω κάπου εδώ φιλιά και αντίο, αγαπημένοι μου ακροατές. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στον Music Lab 105,8 και ήμουν η Θεοδωρή Γεχνάκη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο, ημέρα Τρίτη 28 Ιουλίου στις 8 ακριβώς εδώ στο σταθμό των επιτυχιών. Μέχρι τότε να ακούτε πολύ μουσική, να ξεκουραστείτε γιατί έχει πάει και κάπως αργά η ώρα, ρε παιδί μου. Και εμείς εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά.

μπάρα πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή.

Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Πόσε ώρε ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ,